0: παπαμάν, η πιλαριάντε.
1: Γιατί του τε αμάν και χεστά τάπα,
0: νουόν παπαν σαλάμα τρελαλάου.
1: Τι καρσά κρυσαλάμα, σαν πουράσου νου.
0: Ε, αμπον ράνισι σε μάρα. Σωμόχον πανάχτη γυάλαν, ο κεταβάλαν.